και ζω σε νημιστήρες. Μπορεί μου κύτερ θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να κάνουμε τα χραλείς αν περιμέχε πιες φαντρούμιου